0: This is DJ Costas.
1: Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλώνων. Τέρμα ως εδώ.

ακούσε το κορμί και μου ζητούσε ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε. Μια απόφαση

μια λεπτομέρεια μονάχα εγώ του σύμπαντος, μια υποχρέωση η ζωή μου και ένα ταμάτι.

0: Σίγουρα. Τώρα θα σας τραγουδήσω δύο τραγούδια του Τάκη του Λαβίδα. Το πρώτο το έχει τραγουδήσει ο Πάνος ο Γαβαλάς, αυτός ο μεγάλος τραγουδιστής. Και το δεύτερο το έχω τραγουδήσει εγώ σε ηλικία 13 με 14 χρονών.
1: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך רוחה לאלה מלכה

πέρασα πολλά και δεν περίμενα εσύ να με πληγώσεις. Είχα ανάγκη λίγη αγάπη να μου δώσεις. Έκανα όνειρα σαν να μου να παιδί. Πέρασε καιρός κι εγώ το ένιωθα πως κάτι έχει αλλάξει. Αναρωτιόμουνα αν φταίω εγώ σε κάτι, και ενώ με πλήγωνες δεν ήξερα γιατί.

τόσα πολλά. Έπρεπε κάτι να κρατήσω και για μένα. Όμως σε πίστευα κι ας ήσουν ένα ψέμα. Γιατί τα πάντα

Μαργαρίτα η Μαργαρό. Δέντρακι στο Βοτανικό. Πάρε το τραμ μόλις δεις και πέφτει η νύχτα, πέφτουν οι ώρες, πέφτω λίγο θυμό. Πάρε το τραμ μόλις δεις και πέφτει η νύχτα, πέφτουν οι ώρες, πέφτω λίγο θυμό.

0: σ' αρέσει ο κολλιές? Να τα αφήσω.
1: Δεν μ' αρέσει, καρδιά μου. Βάλε μου κάτι άλλο.
0: Ό,τι θες, μωράκι μου.

Μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Ωχ, έδεχετε, έδεχετε παιδικό. Ισαϊάω, νυμκαβάσα τα κβαλό πενιγά.

0: χαθήκαμε, μπορούσα και στην κόλαση να φτάσω. Κι ας ήμουν ένας έρωτας που κράτησε για σένα ένα λεπτό.
1: Σε εγώ το βλέπα και βαθά βάξει.

Καλησπέρα. Και εμένα μου λείψατε. Μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.